Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζά, μακάνα μαζε χαρούσια φαντζέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστίν, τίλ δε ζυμπάνου σπαμπαλέ τη ίσκα φαντζέ τα τζουάμ. Κουάντι καστάν καχελεπά δε ζυμπαλέ τη τζαχέ, κουάντα σκούπισα τη ίσκα. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάντι ίσκα φαντζέ τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια αφιλάλ. Να συναρεπά αφού τη ίσκα την κάνα κανά τα τζουάμ, ούτ να δίν, ούτ να σπάντι κύλα τζαχέ να σε οξέλι ίσκα. Σαλί κομμόν παντεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντι παντεπάλ, να χπάνον έλχα ο αφρέδι για λοιπά, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαπέτα, κανά πιχάλε παν, ούτα μάρκο, σενκέντα και ο κάτσι σίξ τα λιστέψε, δε κρέ, θα διδώ στα χάλιστε να μην κοπάν. Ρε να χουάν χάκου εσυλά, ρε να χταρτί να χπάνον έλ, να δούνα κατποχόψα τη 77, 95, 65, 66, 00.

0: 22 το χωάν και σαράντσι χαμπίν κιλ. Ούτε το να χακέσαι κομμόν λί καρούτσι ο κέβρι κιν λίπα τσο λεπάλ πολλοσόκ. Εστάδιο Νασιονάλ, Ολύμπικο, Δωροτέου Αμούτς Φλόρες. Ασχατία καρούτσι ως και βανούν κιλ λίμα Γεράρδο. Λίμα Γεράρδο Ρενέ Αγίρρε. Απανάν, μην κάνα οθόρα. Κουάν χούντσικ, άνα χωρομήν ξεχρέ, κουάν χούντσικ, λισκαβίλ, λιχερέντε να τιεμάν τσοχρέ. Λισκαβά, Λουίς Νέστορ Ροδρίγες Γονσάλες. Χωνιμάλι στο χπάλ ραχλάλπο, 58.825 κετσάλες. Όγιο μέχα. 58.825 κετσάλες χειρουχούμπο. Μοκοσοθόταραν, κουάν χουν λυρικά, κουάν χουν κουίβ λυρικά, κουάν κουίβ λυρικά. Χουν λυρικά, Μάρι Κάρμεν, αν τσακατσακάλ, ραχλαλπό να σκούλ, 12.025. 12.025 κετσάλες σιρουχουμπό. Λιχούν τσικλι ρικά, ίσχαχκουί, Ανα Σεσίλια Γουδιέλ, Άννα Σκούλ, 21.775 κετσάλες. 21.775 κετσάλες. Κουάν λισκάτιουκουά, κουάν λισκάτιουκουά, λι παδράσον αρκεμάν ρε, αν Λουίς Φερνάντο Κοντρέρας, κουάν αχουιαράν, χωνιμάλις το πάλτε δετιέ, 40.725 τσιρουχουμπό. 40.725 κετσάλες τσιρουχουμπό. Αβιουμάχαϊμ, άγια Θεός. Κουάν λισνά, λισνά να καγγελά καχουιαράν. Αν να σκούλ 7.450 κετσάλες τσιρουχουμπό. Αβιουμάχ, λισνά να σκούλ 7.450 τσιρουχουμπό. Λιδισακίλ, λιδισακίλ και όχι καγγελά καρανάχκουι. Χωνιμάλ να σκούλ, 30.000 κετσάλες τσιρουχουμπό. 30.000 κετσάλες τσιρουχουμπό. Κουάν χούν λις τσακνά, αχ, γιατί Υιός. Κουάν χούν λις τσακνά, Κάρλα Βιρχίνια. Χωνιμάλ να σκούλ, 11.921 κετσάλες. 11.921 κετσάλες. Λίχουν καπάλαϊν, λίχουν καπάλαϊν, τσιρουχουντσιά, να κεσκούλ 2.389.744 κετσάλες. Άρα να ετουμίν, άνα σικλέ ετουμίν. Αβιομάκ, 2.389.744 κετσάλες. Άννα και σκούλι χουν καπάλ, τσιρού χουν τσιά. Άννα χουν, καρούνα και σπανό εν. Καρούνα και σπανό τέτοιε. Αν ράχτεν τότε, τε ρίλ. Αν ράχτεν τόνα, τε σκέρε, ήταν τε στεγάτσι χουν ηλέ. Λιτσαχόμ, ανέμνα και σκουτβεσίδα και σπανό. Να κες κόλτσιαχ να κες κουτβεσίρ χατεναμίτ Γουατεμάλ ρικιν χαλάν χαλάν γλυβασούνκ. Ούτα άνιν κάνα κουάνσ τσόλανιν κυλέ. Χουν τσουκούλαχ κουί να κουάνσιαχ λι να κουάνσ τέν αν κυλέ. Ούτα άν ραχ αράν ραχ τέν τόν αχ τα ασίκ λι του μην να κουάνσ και βαλεύρε. Για πάν, ειν κά, αράν σας πω σέρ να σίκ. Άνα άν λι τσάχ κυλάλ χω κάναχ. Ούτ χωσιντία να χωάν και ουλά τσιχιτόκ σα κλασμολαμέ βλαχκολόρ ρερις κουλούπρι πόιανά ούσες ουτιός τσιεβάλ τσακάλ συνεσκέσα σουτάν πανάχτιοκέ τσιεβάλ αχλαΐν αχ έλχ άι ατίος ούτ κομμόν αΐν μαχίνα οσό την κύρε να χωάν να σίξα να χτήλ τεναμίτ το χβίλ πάν λί τεναμίτ Γουατεμάλα όχαν utmaku arin San Salvador tohumpak alpalaw na ulakchak. Ana shbanu. Utkunimal li shikchibek tela barak te pali tenan barak te pali ruchichoch. Volter tobi. Japan arankuan. Kuan ke stien kolbil van liagwe vigilan. En Canacanau. Ya, en Canacanau. Ya van a jugar a Juan Chieval. Cuib sacal, li nimal rulich aquilal, li esilal, li nale, yo cosno un cinquil cheru, cajora jrusilal, nahna cajar jaira vinquil, carone que cauflach rishain, la ona jaculu Chieval, li jacaus, almo comacta chirurichara, en mochuquac, te van. Tanchanta na us ho canta na kakulak no en ka na ter ki usli na khonin ka Jer Kawa Victor
1: canta tal ho canta kal utaran rak ten to ta ok bia kle ke la ochi na le bag chi ka relax bana chal ka ke kle tal no menak pi miyong na risi li hun ka bala in sa ben sa ka ben la ojo ten am tu maya Ut lao chal us ni kakwi tentora kakwi nak natisman ut na ilman rislis li konimal kochinal na risili hong hong ut bar na skes ba na ke chak sa kal kabingkil kwan ni kame le kakwartir rak recha bilom singile le katsole bal le kapan le bal kokane wakwi bli ali ni gesik chi basung ngacek ngetak lakchinak Kuan ras tumina jaban kaya gretal numena kui miyong jeng wapil le neges kam le kas kis ina ina banan usrah nak le cakra wakwi tak angelak si us o tes kera kreka
0: hukan sakal kawa Victor udla cokor il balnak hukan aku ina kuan hun le kubanel tu kubanel cakra kana cing hun ishk Zakhal ki shakli utyos serakinkil diosh tiepan honimal kachinan li tioke ishban nunkil aran. Ut hunli ka komon narina alta verapaz kawa Eric Barrondo makultik ere. Ana an ki hito kakwi banak konsh tiepan nak nakke shik barak zash naktil tenamit. Rachisana konsh ten ankile hun tsukhu lakwi kwan anekheb inkana konsh ten ankile rikin shtumine bakwi nakke shik. Utnum takana ke tumin kwan aran sa li srikine baan utcha ba kakwe shtok bale li shkun kapal ana an li nak uli ut wakana kumo ko shkunes ta mag Eric Barrondo ki kwan shtiebal na balep kwan ke ba haline al nel kwan ke kalang halang li basun na ke shbanu ana an ke hitok kunimal ke chenana shbanu ka wachina in tsek so ke shkuna kwa ut inkana kwan shkeba shtigre uta anak tenton ta kwan shkebal shaban Jokan kishtie le kanachin la kubanel tu kubanel chakra u tanehuanti y tio que es banunkil ana an shitbal u tentona le ministerio público o silbal u tashana en mokotio tachikuibal le mak yo jao Victor
1: Jokan zakal usra kwayana que taus man silbal chius ya van jokan ajui repuestos copanas holtika cheru kumanesina nataliman aranza este pal san juan chamelco Abanan kui la takwin na kakwa pajal karuna rak la bele bachi marelis chal marelis metseu wani aceite od li bateria LTH malak Liberia abanan mat koslak sikwal repuestos kopa aran kwanik agreru na rak li bele bachi Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan ut kwan chiks koman hoke na kui na skolti kacheru marelis chetsek lis la wilero choch La wilech na cash relech na tumin malag le bele bachich aranza repuestos copa neges cubre kahmaka kauslak kahui fantasik repuestos copa malag tat kok seri 44 80 22 75 aran koko tatay sumeut koko akui descubri karuta kuah
0: Bandios komon bandios ande tentona ke kakesh konkila lakui li molam kaina ke ten kan reli kan herras la kotan sabia kuta komonil maretes kaulak ustrates bokhte tiele kaus sabia kut
2: Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibalti, Juan Aranchi salicail San Juan Chamelco, Juan Saestu surialena que caín quilitiba, te coaclesile rirobal, utaranzi bambili, caverna, che marranería Juanita, arana rana runa que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mescaucla, arana rana runa. Que paichak arante esculer chichabil chabil jokanakwir en akinkat eskanak chimaka de lojom naruna que es bojoksa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arambina cuan héroe beninquil samarranería Juanita si caiba altibaj Juan Salicail de San Juan Chamelco.

Ταχενάχ να ράχ να ουέ. Ουσλί σκουλί. Τυρούλι καεί. Κακάδο να ζελικουτάν. Τεραπίλα έσυ κίνη κι άλλα λίλ. Καγκελεύ λαχ τυλονέ σοκολατίν. Αρίνθαλι καγκέλ. Λαχ και ολεθιλάλ. Ραχλάλ κουτάν.

ο καμίκομονες μας θα λέει τσούλσα λίγο κι να κουαγεί. Αμπανάν βιέρνες πέλε πέρε λίπο οκτούβρι. Άιος κομμανές ακιόκο που τσίξησί τιμήλ τιμήλ σκασπάλι πω αίν. Αμπανάν μας έτσι αναβάνου λέγεις να κομμανές μας έτσι αναβάνου λαγόβεν καουαγωσέ. Εκλάν κάσερνας κομμανγκίλσεν πάνε καξίξαβάνου. Ahora mantisle le kawa dios como nes kwaye ko sale kawti kona kaje na kwan li rail chol hil ut na kwan li sai chol hi ahora li sai chol hil do kanan rik in kawa agusto aran ton tem kisma danelsia o kana hui aran san pedro kacha o kana hui Aran akwi sa stepal basik akana Carmelina kismata nilis

0: Ο κάμπια κομμόν να ακνεκενάω, να χτιογέτσι αγλάκ, να χτιαμίλ, τιογέτσι αγγίλι, μπε, κουάνλι. Κουάνλι, μπε, κοιτιού, το τζαχαουα, φέρο, Αλφόνσο. Κουάνλι, χουίλι, μπε, τα κάλια, λτιού, τα χτσίκτσεν. Ο κάνα χτιογέτσι αγλάκ, λικομόν, να ραν τσαμίλ, ή nos vamos con esta de una melodía de los internacionales conejos que se titula Cuando llora el indio.
1: ...107.9... Gerardi Estéreo.

Νομίζω ότι θα ακούσουν μια κουίλη, ο Σιμπονάλ. Αν το κέσσερ ραμπινγκί θα λέει έχουν καμπλάν τα χώρου, ζηλάλ θα λέει τσόλ. Το κέσσερ ραμπινγκί λιρά.

Ογκρίλι, ζωή του λαχείρμι, μαντίο. Μαντίο, να τζο και σε χαμηγγίλ, τσιρούλι, χωνά, λαχκό, τζο κότσι, καμπάλι, λίγα, χέλε. Πελέ, κακέλ, κασά, νομέλι, χόπ, χωνά. Αν τα χαλίσον, να γούλα, τσιρού, κουαρτούλο, κατούν, τσιαχέ.